κάρος, τα καλά τα σνακ, καμπούναλ! Πρόγραμμα καβάιμ, σαν, σαν, σαν, ούτο! Λάιμ